0: ρε μπαμπ, ας πελέ. Εκάμψ, ακούσε λα μπαν μπαμπ.
1: Είμα.
0: Γιούτα μας τα μπαμπ. Βάλβα εσόφε.
1: Ουμσόφε. Βαρέ
0: πούμπα.
1: Ουμσόφε. Άγιε ουμσόφε.
0: Ζωσόφε. Ουμσόφε.
1: Ουμσόφε.
0: Ουμσόφε.
1: Ουμσόφε.